παππού. Κάμω γοντάρι σου το πίκι σου κόφι κατά να σου τσούδα τι άλλο εμέρα. Πέκουλια ρε γόση παστή κουράδι. Πέκαι δου, δου, κουσιόζρευ, κουσιόζρευ, κουσιόζρευ, κουσιόζρευ.